0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Thereby transform this pending cosmic elegy.

που μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν ή τυφλή? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη, κανείς να κινηθεί.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

ασπί θα ρίξει, να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σήτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ακούτε Eternal Radio.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

μου για δέμα φίλη. Με δυο

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος. Και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

κρύβεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δίκαστες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

Eternal Radio, your music therapy. Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

Γεια σας αγαπημένα μου παιδιά μικρά και μεγάλα, είμαι η Βάσια και εδώ στο Eternal Radio κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα θα λέμε τα παραμύθια μας.

Ελάτε να θυμηθούμε λίγο πάλι τον Αίσοπο που αναφέραμε κάποια Κυριακή. Θυμόσαστε που είπαμε ότι ο Αίσοπος ήταν μεγάλος παραμυθάς που γύριζε τον κόσμο και διηγούνταν ιστορίες και παραμύθια κυρίως με ζώα που τους έδωσε φωνή. Και πες έφτασαν και σε εμάς, μα κυρίως έφτασαν τα διδάγματα από κάθε παραμύθι. Ένα από αυτά είναι και η Αλεπού με τα σταφύλια που δεν τα φτάνει να τα φάει και απογοητευμένη τα απαξιώνει και λέει πως είναι ξινά και άνοστα, και έτσι φτάσαμε να λέμε τώρα όσα δεν φτάνει η Αλεπού. Ήταν άγουρα. Μια φορά και έναν καιρό μια Αλεπού περπάταγε μέσα σε έναν αγρό. Το βλέμμα της το πονηρό, το βήμα της το ζωηρό, έψαχνε να φάει κάτι να γεμίσει το στομάχι. Ποιος βρέθηκε σαν μπέλη εκεί σε τόπο δροσερό, είδε σταφύλια όμορφα να λάμπουν στον κορμό. Κρεμόντουσαν ψηλά πολύ σε κλίμα τεντωμένο, με χρώμα μόβ, λαχταριστό, γλυκό και μαγεμένο. Τα κοίταξε με όρεξη και πόθο δυνατό. «Αυτά θα φάω», σκέφτηκε με ύφος ζωηρό. Πετάχτηκε με δύναμη, με άλμα τολμηρό, μα δεν τα φτάνει ούτε καν, το κλίμα είναι ψηλό. Ξαναδοκίμασε με φόρα, με ζήλο και θυμό, μα πάλι έμεινε μακριά πολύ από το γλυκό καρπό. Κουράστηκε και στάθηκε με ύφος σκεπτικό και αναστέναξε βαθιά με βλέμμα σκυθροπό. Τεινάζει τότε την ουρά με τρόπο ηρωνικό και λέει λόγια ψεύτικα στον ίδιο της τον εαυτό. «Μπα, δεν τα θέλω εγώ αυτά, είναι άγουρα και ξινά, χωρίς καμιά ποιότητα δεν έχουν νοστιμιά. Αξία δεν τους δίνω, δεν είναι για τα γούστα μου και αν μείνουνε και πέσουν να τα μαζέψω δεν θα έρθω πες τους». Και δήθεν αδιάφορη, μα ο νους της να είναι εκεί, τα σάλια της να τρέχουν, γύρισε και έκανε στροφή. Μια καρακάξα από ψηλά σαν είδε τη σκηνή, τα γέλια έβαλε και είπε με δυνατή φωνή: «Μα κύρα Μάρο μου καλή, δεν έφτασες ένα τσαμπί?» «Ήτανε άγουρα, ξινά», είπε η Αλεπού και έφυγε στη στιγμή. Με βήμα βιαστικό ήξερε μόνο αυτή το μυστικό, δεν έφτανε τόσο ψηλά, κι είπε και λόγο κακό, πως τάχα είναι άγουρα, άνοστα και ξινά. Αχ και να είχε ένα μόνο, θα το τρώγε με χαρά. Πήγε αλλού να ψάξει για να βρει φαγητό και στη φωλιά της γύρισε με ύφος και καημό. Το δίδαγμα του Αισόπου είναι όσα δεν φτάνει η καρδιά ποτέ να αποκτήσει, τα λέει ανάξια πολλές φορές να μην τα αναζητήσει. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Την άλλη Κυριακή εδώ, στο Eternal Radio, θα πούμε για την Αλεπού και τι τελικά σκαρφίστηκε για να φάει σταφύλια μέσα σε ένα αμπέλι. Καλό απόγευμα!

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσει τη μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Ακούτε Eternal Radio.
4: Καλησπέρα σας. Τι να σας φέρουμε?
5: Θα ήθελα να μου προτείνετε κάτι ελληνικό.
4: Τι θα λέγατε για...
5: Όχι, όχι, κάτι πιο εκλεκτό.
4: Για δοκιμάστε αυτό.
5: Όχι, με τίποτα. Κάτι ελληνικό και δυνατό.
4: Τότε ξέρω ακριβώς τι θέλετε.
5: Ναι, αυτό είναι.
4: Το ροκόμελο θέλετε. Πού να το σερβίρουμε και τι ώρα?
5: Μα φυσικά στο Eternal Radio, Κυριακή 8 το βράδυ. Ροκόμελο με την Ελένη Μιχαηλίδου, κάποιες Κυριακές, 8 το βράδυ, στο Eternal Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ίσως να είναι Μάης, αλλά μπορεί να είναι και Γενάρης. Ίσως να είναι Άνοιξη, αλλά μπορεί και να είναι χειμώνας. Το σίγουρο είναι ότι είναι Κυριακή και το ρεκόμελο είναι εδώ να ζεστάνει τις καρδιές σας.

φωνές καθώς πλαγιάζω. Από το στόμα το αίμα μου είναι τόσο πικρό. Κοίτα τα πουλιά που πετούν ελεύθερα. Κοίτα τα πουλιά που πετούν ελεύθερα. Οι χαρές, τα πρόσωπα οικεία. Όμω

Και ναι, είστε εδώ και είμαι εδώ. Ας ήμουν αλλού για λίγο. Ας ήμουν κάπου σε άλλο τσάτ, σε άλλο παράλληλο σύμπαν. Δεν ξέρω, ευτυχώς που με φέρατε έτσι δίπλα σας. Τι κάνετε. Καλησπέρες και καλό μήνα. Είδατε, όπως είπα στην έναρξη, μπορεί να νομίζουμε ότι είναι Μάης, αλλά μπορεί να είναι και Γενάρης. Οι θερμοκρασίες αυτές ήταν αυτές που ζούμε. Είναι Γενάρη, ναι, κάπου εκεί. Για πείτε μου, πού είστε κουκουλωμένοι, είστε στον καναπέ με σόμπες, με κουβερτούλες και λοιπά, ενώ θα έπρεπε αρχές Μάη να τρέχουμε χαροπή στα λιβάδια, όχι στα λιμάνια, στα λιμάνια σε λίγο, στα λιβάδια με τα κοντομάνικά μας. Για να δούμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με 15.50 κάποια Κυριακή, έτσι είναι κάτι σήμερας λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε το Γιώργο Αλουπογιάννη και τις τέσσερις εποχές, που είναι λίγο ανακατεμένες, αλλά θα μας μιλήσουν για τα πιο μεγάλα πράγματα που τα ζήσαμε μικροί.

0: τελικά.
1: Τα πιο μεγάλα πράγματα τα έκανα μικρός. Και μόνο αν σκεφτούμε από τα βασικά που κάνουμε όταν είμαστε μικροί, μαθαίνουμε να μιλάμε, μαθαίνουμε να περπατάμε, μαθαίνουμε να αναπνέουμε, μαθαίνουμε να αγαπάμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε στην πορεία. Τα κρατάμε αυτά που μάθαμε, τα ξεχνάμε. Αχ, μεγάλα ερωτήματα, μεγάλα. Χαίρομαι λοιπόν που είστε εδώ. Έτσι άλλο ένα βράδυ Κυριακής παρεούλα. Η πρώτη Κυριακή του Μάη. Για να δούμε. Λοιπόν, σήμερα έχω διαλέξει περισσότερο έτσι ροκ επιλογές, ελληνικές ροκ επιλογές. Την Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί, γιατί ο Νίκος δουλεύει όλες αυτές τις μέρες, έτσι, βραδινή βάρδια, οπότε θα είμαι εγώ εδώ να σας κρατήσω παρέα. Όχι τόσο καλά όσο ο Νίκος, αλλά οκ, θα το προσπαθήσω. Την Τετάρτη, δεν ξέρω, έχω μια ιδέα στο μυαλό μου, θα δούμε αν θα την προλάβω ή θα παίξουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο μπαλαντοειδή. Η ιδέα μου είναι τραγούδια με πεταλούδα, γιατί σήμερα ψάχνοντας να βάλω έτσι τα τραγούδια στη λίστα, είδα ότι είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που μιλούν για πεταλούδες. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Σε κάθε φάκελο που άνοιγα έτσι συγκροτήματος και λοιπά, έβλεπα μια πεταλούδα μέσα. Οπότε θα δω, αν το προλάβω για την Τετάρτη, θα κάνουμε μια εκπομπή για τις πεταλούδες. Αλλιώς θα δούμε, θα δούμε. Και εσείς τις προτάσεις σας εννοείτε, τις λαμβάνουμε υπόψη και προχωράμε. Λοιπόν, πάμε σε υπόγεια ρεύματα και σαν φως. Από live, παιδιά, είναι έτσι λίγο πιο... Εμένα μου αρέσει λίγο παραπάνω.

Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χειροκροτήματα λοιπόν για αυτό το υπέροχο τραγούδι. Υπόγεια ρεύματα και σαν φως. Να ακούγεται έτσι πίσω. Λοιπόν, να πούμε και τις πρώτες καλησπέρες. Να πούμε καλησπέρα στο Βαγγέλη μας. Να πούμε καλησπέρα στη Σταυρούλα μας και στο Θοδωρή μας. Σταυρουλίτσα μου, περαστικά. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί θέλουμε να είσαι εδώ. Θέλουμε να είσαι καλά πάνω απ' όλα. Καλησπέρα στο Δημήτρη μας και στη Θάλια και στο Θωμά και στη Στελίνα που ελπίζω να ακούνε οικογενειακώς. Καλησπέρα στο Γιώργο μου και στην Ευγενία μου. Καλησπέρα στο Σωτήρη. Καλησπέρα στο Θοδωρή ξανά. Τον είπα και πριν, αλλά δεν πειράζει να τον ξαναπώ γιατί τον είπα πριν μαζί με τη Σταυρούλα να τον ξαναείδα τώρα. Καλησπέρα και στο Γιώργο μας. Καλησπέρα στην Ανούλα που μας ακούει από Ελβετία. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από Ηνωμένες Πολιτείες. Από Βέλγιο, από Γερμανία, από Φιλανδία, από Ουγγαρία. Πριν έβλεπα και τη Βραζιλία στο χάρτη, αλλά τώρα δεν τη βλέπω. Κρίμα, θα χορεύαμε και ένα. Τι χορεύει, Σάμπα είναι τη Βραζιλία. Μην τα μπερδεύω, θα μου πει Σταυρούλα αν είναι λάθος. Να χορέψουμε και κάτι βραζιλιάνικο, ρε παιδί μου. Και στην Κατερίνα μας που βγήκε και μπήκε, πού την Κατερίνα. Να, ξέρω τι ακούς. Οπότε κάπου εκεί είσαι. Λοιπόν, λέει ο Θοδωρής. Και φυσικό είναι αυτό που λέει, να δεις που τα τζιτζίκια φέτος θα εμφανιστούν με ζακέτα. Ναι, εγώ κάτι που παρατήρησα, έχουμε πολλές πασχαλιές εδώ έτσι στη γειτονιά. Οι πασχαλιές φέτος άργησαν να ανθίσουν, δηλαδή δεν είχαν ανθίσει το Πάσχα, είχαν λίγο ανθίσει το Πάσχα, ελάχιστα. Μετά το Πάσχα έτσι άρχισαν να φουντώνουν και τώρα είναι μαζί, δηλαδή ενώ κρατούσαν ανθισμένες πολλές μέρες, άλλες χρονιές, αρκετό καιρό, τώρα τίποτα, μαζευτήκανε πάλι. Δεν... Οχ, υπομονή. Υπομονή. Για έναν Μάη θα μας μιλήσουν και οι 9 μιλιμέτρ. Στου Μάη τη ρογμή. Πάμε έτσι λίγο πιο δυνατά.

Έτσι, χτυπήσαμε λίγο πιο δυνατά με τους 9 μιλιμέτρα. Ένα τραγούδι που και εγώ έχω πολλά χρόνια να το ακούσω, όπως λέει και ο Δημήτρης. Ναι, είναι ωραίος ήχος, Γιώργο. Είναι ένα τραγούδι που το παίζαμε πολλά, πολλά, πολλά χρόνια πριν. Μπορεί να έχω να το ακούσω και 10 χρόνια. Οπότε σήμερα έτσι διάλεξα διαφορετικά τα τραγούδια. Δεν ασχολήθηκα με YouTube. Πήγα έτσι στους δίσκους, στο σκληρό δίσκο του Νίκου και στα διάφορα τραγούδια έτσι που έχει πολύ οργανωμένα. Παπαναγία μου, δεν θα μπορούσα να έχω έτσι οργανωμένο σκληρό δίσκο με συγκροτήματα, τίτλους και όλα και όλα αυτά. Οπότε λέω, τι έχω καιρό να ακούσω, τι θα ήθελα να ακούσουν και οι φίλοι μου εδώ. Και να τα. Λοιπόν, προτάσεις για την εκπομπή της Τετάρτης. Σας λέω, τι εκπομπή θα θέλετε να κάνουμε. Θα θέλετε να κάνουμε ελληνική ροκ, ξένη ροκ, δυνατή μουσική, έτσι πιο ροκ metal, θέλετε λίγο πιο έντεχνο, θέλετε. Πουπ, δεν το ανέφερα. Ευπρόσδεκτες έτσι οι προτάσεις σας για την εκπομπή της Τετάρτης. Και σήμερα η εκπομπή ήταν έτσι λίγο γρήγορα προετοιμασμένη, γιατί είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις, τετραχάματα και όλα αυτά. Οπότε εγώ διάλεξα τα τραγούδια, λέω, του Νίκου Βάλτα στη σειρά που πιστεύεις ότι ταιριάζει. Αυτό είναι αυτό που με δυσκολεύει λίγο ακόμα, το να διαλέγω τη σωστή σειρά. Όχι ότι υπάρχει πάντα μια σωστή σειρά, αλλά ανάμεικτη, λέτε, ελληνικό ή ροκ, λίγο πιο δυνατή. Ωραία. Οκ. Εντάξει, ανάμεικτη, όλα ωραία. Τα δέχομαι έτσι τις προτάσεις σας. Θα τη φτιάξουμε. Το ανάμεικτη σταυρούλα είναι ανάμεικτη ελληνική ξένη. Είναι ροκ, metal και ξέρω εγώ. Είναι, θέλετε πιο μπαλάντες, τι θέλετε. Πάμε. Α, καταρχήν να πούμε πώς θα μπείτε στο chat μας, www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά υπάρχει το εικονιδιάκι με το αγοράκι και το κοριτσάκι. Επιλέγετε εκεί, συνδέεστε με ένα nickname. Αν μπείτε και δείτε ότι δεν έχει κανέναν μέσα, ξαναμπείτε. Την πάτησα κι εγώ. Κάποιο κόλλημα μπορεί να έφαγε. Πάμε σε αγαπημένους Ρυφηφοί και Αλήτικα.

αγαπημένη Ρηφηφή, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, τον έρωτα, με τι φυσικό φαινόμενο ή φυσικό στοιχείο θα μπορούσατε να τον παρουσιάσετε? Είναι τυφώνας? Θέλω μία λέξη από τον καθένα σας μέσα στο chat. Είναι τυφώνας, είναι καταιγίδα, είναι λιακάδα, είναι βροχή, είναι... Τι είναι για σας ο έρωτας? Έτσι, απλά, με μια λέξη. Δεν ξέρω. Περιμένω να δω πρώτα σούληση, θα τις δω και μετά. Θα τις διαβάσω μετά, γιατί έχουμε και αυτή τη μικρή χρόνο καθυστέρηση. Λοιπόν, έχω διαλέξει από 2002GR να μας πούν: δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι φουρτούνα, είσαι θάλασσα. Τι θα μπορούσε να είναι για σας ο έρωτας? Όχι τι δεν είσαι, τι είσαι. Τι είναι ο έρωτας για σας?

Μια διαφορετική έκδοση live για το «Δεν είσαι ερώτας εσύ». Να, τα χειροκρότηματα. Τα χειροκρότηματα είναι γιατί μπήκε μόλις η Τίνα στο chat. Γεια σου Τίνα. Γεια σου Τινάκη, που περάσαμε ένα τριήμερο εκεί στη Χαλκίδα ονειρικό με την παρέα των παιδιών. Της Τίνας, του Νίκου και του γιού της, του υπέροχου του Αντώνη. Δεν ξέρω αν ακούς Αντώνη. Αντώνη, έμαθα ότι κέρδισε στον αγώνα στο μπάσκετ. Μπράβο. Λοιπόν, σας ρώτησα τι είναι για σας ο έρωτας. Αν τον συσχετίζατε με ένα φυσικό φαινόμενο, ένα στοιχείο της φύσης. Και μπόρεσα να καταλάβω ότι οι γυναίκες είμαστε πάρα πολύ αναποφάσιστες. Γιατί μπλέκουμε πολλά πράγματα μαζί. Δεν μπορούμε να πούμε μία λέξη, αλλά είναι και αυτό το ωραίο μας. Λοιπόν, ο Γιώργος είπε, είναι καύσωνας. Τελεία. Η Σταυρούλα είναι σεισμός, ηφαιστιακή έκρηξη και τσουνάμι. Η Κατερίνα, όντας φίλη της Σταυρούλας, έτσι, πολύ, πολύ, πολύ κολλητή, λέει ότι είναι μια δυνατή καταιγίδα, ένας ανεμοστρόβιλος και μια γλυκιά δροσερή βραδιά με καύσωνα. Όλα μαζί. Ο Δημήτρης λέει ότι είναι θάλασσα και φωτιά και εκεί αντιφατικό, έτσι ανακατεμένο αλλά ωραίο. Για να δω, έχετε άλλες απόψεις. Ο έρωτας είναι ωκεανός. Να, και η Τίνα συγκεκριμένη. Θάλασσα. Ήμουνα σίγουρη ότι θα έχει θαλασσινό στοιχείο της Τίνας. Παιδιά, είναι λίγο απ' όλα. Ναι, είναι λίγο απ' όλα. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω αυτό που είπε Σέρμαν. Θαλασσοταραχές και ηρεμίες. Σωστά, το θέτεις πολύ ωραία την ότι είναι. Ρε παιδιά, όντως είναι ένα φαινόμενο ο έρωτας που δεν είναι στατικό. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι τόσο πολλά μαζί. Είναι τα ήρεμα, είναι τα άγρια. Είναι τα χαρούμενα, είναι τα πιο στενάχωρα. Είναι τα κρύα, είναι τα ζεστά. Είναι όλα, όλα. Και χαίρομαι που ανταποκριθήκατε έτσι και σε αυτό το ερώτημα. Για τη συνέχεια, σας έχω ένα τραγούδι από Κάρμα. Τους Κάρμα που τους ακούτε έτσι και από τις εκπομπές του Νίκου, τους αγαπάμε πάρα πολύ. Την Άννα Μανολαράκη και τον Βασίλη Δρακονταϊδη και όλη την έτσι πάντα τον Κάρμα που νομίζω ότι λείπουν πολύ, γιατί δεν τους δόθηκαν οι ευκαιρίες να δείξουν αυτά που αξίζουν. Τέλος πάντων, το έχουμε πει για πολλά ελληνικά ροκ συγκροτήματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι διαφορετικό. Πάμε να ακούσουμε το «Φως δυνατό» με συμμετοχή του Δημήτρη Λιόλιου.

Και μετά το κρίσιμο ερώτημα που έθεσα έτσι στην παρέα για το με ποιο φυσικό φαινόμενο, φυσικό στοιχείο θα παρομοιάζατε τον έρωτα, εκεί που τα κορίτσια μας ήταν υπεραναλυτικά, έτσι έδωσαν συνδυαστικές απαντήσεις, τα αγόρια ήταν στην αρχή μονολεκτικά έτσι πολύ, έχουν πάρει έτσι, έχουν δώσει το καλύτερο τους σε αυτό και έχουν παρουσιάσει αναλύσεις 38 σελίδων στο chat, μπορείτε αν θέλετε να μπείτε να τις διαβάσετε. Λοιπόν, βλέπω, κάτσε να πάω να πάω να δω. Ο Γιώργος λέει, καύσωνας υπάρχει και στην ηφαιστειακή λάβα, υπάρχει και στη γη και στη θάλασσα. Λέει ο Δημήτρης ότι είναι φωτιά ο έρωτας που από τη μία σου εφωτίζει, σου φωτίζει, σε ζεσταίνει και σε βοηθάει να μαγειρέψεις, αλλά από την άλλη μπορεί να σε κάψει θέμελα. Και συμφωνεί και ο Γιώργος και λέει ότι το είχε δει περισσότερο από αισθησιακή πλευρά και όχι ψυχολογική, αλλά από ψυχολογικής πλευράς είναι καθαρά φωτιά. Για να έρθει μετά ο Δημήτρης και να πει τελικά ότι ο έρωτας είναι μουσώνας. Okay, τι να πω, δώστε, ζήτησα την άποψή σας, ο καθένας δίνει έτσι την άποψή του. Ο Γιώργος θέτει και άλλο διαχωρισμό, στο κρεβάτι είναι καύσωνα, στην ψυχολογία είναι φωτιά, okay. Τι είναι το τραγουδάκι, Δημητρή, μου μάθες έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα μοναδικό, μου μάθες έρωτα, έρωτα, έρωτα, του κόσμου του πιο φανταστικό, έξαψε, έξαψε στο κορμί μου, έξαψε, έξαψε, έξαψε, έξαψε, όταν μαγγείς έξαψε. Φοβάμαι ότι είναι κάποιο λαϊκό άσμα, δεν μου έρχεται, αλλά δεν ξέρω, το προσπερνάω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια, θα τα βάλω μαζί, το ένα μετά το άλλο, που μιλούν για δύο γυναικεία ονόματα, Ιρένα, που αν είναι η Ειρήνη γιορτάζει στις 5 του μήνα την Τρίτη, και η Ρίτα. Ρένα από φρούτα του δάσους, Ρίτα από ξύλινα σπαθιά, και ερχόμαστε να τα πούμε μετά από τα δύο κομμάτια.

από τη Ρένα στη Ρίτα και πάλι πίσω εδώ. Και λέμε για έρωτες, για πόνους, για όλα. Ναι, θα μείνω σε αυτό που είπες Γιώργο, ότι η ζωή είναι μικρή για να μην περνάμε καλά. Πρέπει να περνάμε καλά την κάθε στιγμή. Ξέρω ότι πολλές φορές μας πνίγει η καθημερινότητα, μας πνίγουν όλα αυτά που κυνηγάνε τον καθένα από εμάς, υποχρεώσεις μας, τα βάρη μας, όλα. Αλλά τελικά τι μας μένει? 5 άνθρωποι δίπλα μας, η αγάπη στην καρδιά μας, η αλήθεια μας, και να μπορούμε όσο γίνεται να ομορφαίνουμε τις στιγμές μας με ό,τι μας κάνει χαρούμενους, βρε παιδιά. Θα είναι μια εκδρομή, θα είναι η μουσική, θα είναι ένα χαρτί και ένα μολύβι που θα πάμε να ζωγραφίσουμε, να γράψουμε. Αυτά είναι η ζωή. Αυτά δεν πρέπει να είναι τα δικά μας, τα αγαπημένα μας? Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι του Νίκου, του Γιακουμάκη, σε στίχους της Τίνας Λάσκαρη, της δικής μας Τίνας που είναι εδώ στο τσάτ, της πολύ πολύ αγαπημένης μας. Λοιπόν, ο Νίκος μου είπε, ο δικός μου ο Νίκος, ο Αντωνίου, μου είπε, μου λέει, γιατί δεν βάζεις αυτό? Του λέω, όχι, αυτό θέλω να βάλω. Είναι το τραγούδι Στάχτες. Το τραγούδι Στάχτες, το οποίο είναι 7 χρόνια περίπου. Ναι, 7 χρόνια περίπου έτσι στη ζωή μας. Ένα τραγούδι που οι στίχοι του δημιουργήθηκαν με βάση το ποίημα της Τίνας. Εμπνευσμένο, τέλος πάντων, ναι. Το εμπνευσμένο συνήθως έμπνευση την έχω συνδεδεμένη περισσότερο με κάτι πιο θετικό. Με βάση όλα αυτά που ζήσαμε στις 23 Ιουλίου του 2018 με τους ανθρώπους που χάθηκαν από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, και είχαμε και πολλούς τραυματίες και όλα αυτά, έτσι όπως γράφουν και τα παιδιά στο YouTube, όλοι το ζήσαμε, όλοι πονέσαμε. Η μαμά μου είχε γενέθλια 23 Ιουλίου και μου είπε, το θυμάμαι, ότι μετά από αυτή τη μέρα δεν ξαναγιορτάζω, και όντως μέχρι που έφυγε δεν ξαναγιόρτασε τα γενέθλια της 23 Ιουλίου. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Και δεν ξέρω, μ' αρέσει να είμαι, να χαίρομαι και να καμαρώνω τους φίλους μου, και όχι μόνο τους φίλους μου, όλους τους ανθρώπους. Και είμαι πολύ χαρούμενη όταν βλέπω δημιουργήματα γενικά τέτοια και όλα αυτά. Ο καθένας με το δικό του τρόπο από τους φίλους μου με κάνει περήφανη, και δείτε το κι εσείς έτσι.

Τα σέβη μου, παιδιά, είναι υπέροχο το τραγούδι. Όσες φορές τα ακούω, πάντα έχω αυτή τη συγκίνηση, σαν να βλέπω εικόνες μπροστά μου, να μην ξεχνάμε. Δυστυχώς, πολλές φορές ξεχνάμε. Βλέπω τις συζητήσεις σας έτσι μέσα στο chat, περί πόνου, περί δυσκολιών, περί αγάπης. Πολλές φορές λέμε ότι κάθε τι που περνάμε μας κάνει πιο δυνατούς. Κάποιες φορές όμως, όταν είναι πολλά αυτά τα δύσκολα που περνάμε, σαν να λυγίζουμε. Θα τα καταφέρουμε, θα ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Αλλά λες, γιατί να περνάω κι άλλα, γιατί τόσα πολλά. Χάνουμε τον εαυτό μας, όπως λέτε, τον ξαναβρίσκουμε. Είναι τόσο δύσκολο όλα αυτά που καλούμαστε να διαχειριστούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι δύσκολα όλα. Παιδιά, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι εύκολο να διαχειριστούμε. Κάθε φορά ανεβαίνουμε μια πίστα. Πίστα δυσκολίας. Θα είναι στη ζωή μας, θα είναι στη δουλειά μας, θα είναι στις σχέσεις μας. Νομίζω μια πρόκληση ξεπροβάλλει συνέχεια μπροστά μας. Το θέμα είναι να δούμε, να βρίσκουμε το κάτι θετικό σε κάθε τι που ζούμε. Να εμπιστευόμαστε ανθρώπους, να δείχνουμε την αγάπη μας για να μπορούμε αντίστοιχα και να τη λάβουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, πολλές φορές μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με έρωτες που είναι μονόπλευροι. Είναι μόνο από τη δική μας πλευρά και αυτό μας πονάει. Αλλά θα έρθει και η άνοιξη, νομίζω, στην ψυχή μας. Πάμε να ακούσουμε Ρους. Είμαι από το Φεγγάρι. Να ακούσουμε έτσι το σποτάκι για τη μέση, γιατί κλείσαμε την πρώτη μας ώρα. Και τα λέμε σε λίγο.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Ακούτε Eternal Radio.
4: Ακούτε Eternal Radio. Είμαστε εδώ, Κυριακή βράδυ, 9 η ώρα, 9 και 4 πρώτα λεπτά. Και ακούμε ροκόμελο. Σας σερβίρω λοιπόν ζεστά ροκόμελα, μιας και το επιβάλλει και ο καιρός. Είστε εδώ, είστε η παρέα μου, είμαι η παρέα σας και συνεχίζουμε. Διαβάζω όλα αυτά τα όμορφα που γράφετε στο chat. Αν κάποιος δεν έχει συνδεθεί αλλά το θέλει, www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά πατάμε το εικονιδιάκι με το αγοράκι και το κοριτσάκι και συνδεόμαστε. Και λέτε για τις δύσκολες σχέσεις, λέτε για αυτά που μας γίνονται μάθημα. Πολλές φορές νομίζω ότι όταν μας λέει ο άλλος για κάτι που έχει περάσει, δεν το συνειδητοποιούμε, όπως λέει και ο Γιώργος, δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Και όταν μας έρχεται μια αντίστοιχη κατάσταση στη ζωή μας, μπορεί να μην φέρουμε στη μνήμη μας αυτή τη συμβουλή ή αυτή την εμπειρία. Μας είναι πιο εύκολο τα παθήματα να μας γίνονται μαθήματα και όχι τα λεγόμενα των άλλων. Οπότε, ναι, είμαστε έτσι λίγο, τι να πω, δεν θα το πω ξεροκέφαλη, θα το πω ότι είναι αλλιώς όταν κάτι το ζούμε εμείς. Είναι αλλιώς, αλλιώς μαθαίνουμε, αλλιώς καταλαβαίνουμε. Αχ, είναι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, για να πάμε σε Ντομένικα, μέσα στη βουή του δρόμου.

υπέροχη Ντομένικα. Και συνεχίζουμε εδώ. Τι όμορφα έτσι όλα αυτά που συζητάτε. Είμαι περίεργη αυτό με το βάζο και το μέλι. Τι μπορεί να είναι το μέλι μέσα στο βάζο για να θέλουμε να βουτήξουμε? Κάτι γλυκό, κάτι δελεαστικό μου ακούγεται. Εύχομαι να μην είναι δούριος ύπος, να μην κρύβει κάτι κακό. Εννοείται βλέποντας το θα θέλαμε να βουτήξουμε αν ήταν και κάτι άλλο αντί για μέλι. Τώρα αν ακούτε μόνο την εκπομπή και δεν βλέπετε το chat, ξέρω θα νομίζετε ότι είμαι παρανοϊκή. Όχι ότι απέχω, αλλά εντάξει. Λέω για όλα αυτά που λένε τα παιδιά έτσι στο chat. Να πούμε καλησπέρα και πάλι στα κορίτσια εκεί, στη Θάλια και τη Στελίνα. Εμείς τους καλησπερίσαμε και νωρίτερα, αλλά δεν ήταν εδώ να μας ακούσουν. Και σαν να νυχτώνει νομίζω. Τι λέτε, νυχτώνει, πέφτει και η θερμοκρασία, πάλι θα παγώσουμε. Οι Magic Dispel θα μας τραγουδήσουν τι γίνεται όταν νυχτώνει.

Όταν νυχτώνει λοιπόν, όταν νυχτώνει μας πιάνουν οι φιλοσοφικές μας διαθέσεις εδώ στο chat. Το αγαπώ τόσο πολύ και αυτό. Κάπου πρέπει να μιλήσουμε, να εκτονωθούμε. Είναι σαν να είναι το chat ο ψυχολόγος μας. Ε, τι λέτε. Και αυτή έτσι η υπέροχη γλυκιά ψυχοθεραπεία μεταξύ φίλων νομίζω ότι σίγουρα είναι πάρα πολύ επικοδομητική. Οχ, λοιπόν... προσπαθώ να διαβάσω και όλα αυτά που θα τα διαβάσω σε λίγο και θα βγάλω ένα ρεζουμέ. Πάμε σε ενδελέχεια και χάρτινες σαΐτες. Ήθελα κάτι λίγο πιο χαλαρό από ενδελέχεια, αν και μ' αρέσει πολύ όταν βαράνε. Αλλά θα ήταν έτσι η δεύτερη ώρα να ενημερώσω ότι δυστυχώς λόγω ενός τεχνικού προβλήματος η Άντι δεν θα μπορέσει να είναι απόψε και να μας ταξιδέψει στα Lomo Geeks, οπότε... Θα συνεχίζουμε και λίγο μετά τις 10. Θα έρθει η ώρα που θα σας πω τι τραγούδι θέλετε να βάλουμε μετά. Φροντίστε, θα πάμε σε λίγο πιο χαλαρά μονοπάτια μετά. Οπότε πάμε να ακούσουμε χάρτινες σαΐτες και ετοιμαστείτε να μου πείτε επιλογές. Αρκεί να τις έχω μέσα στο σκληρό δίσκο γιατί ο Νίκος δεν μπορεί να βοηθήσει.

Και όπως πολύ σωστά λέτε, πόσο σημαντική είναι η αυτοκριτική. Αλλά συνήθως εμείς έχουμε μάθει να κάνουμε κριτική, όχι αυτοκριτική. Να κρίνουμε τους άλλους, να βγάζουμε όλα τα κόμπλεξ μας στους άλλους, να τους κατηγορούμε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε όπως αυτοί. Γιατί αυτοί είναι ίσως λίγο καλύτεροι από εμάς, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το δούμε. Και πάντα, δεν θέλουμε ο άλλος να είναι καλύτερος από εμάς, δεν θέλουμε να έχει κάτι καλύτερο από εμάς. Και τι θα κάνουμε? Δεν θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι, αλλά θα προσπαθήσουμε να του κόψουμε τα πόδια. Έτσι δεν είναι? Και αυτή η αυτοκριτική πόσο σημαντική. Εδώ νομίζω ότι κάποιοι δεν σκέφτονται καν, δεν μιλούν με τον εαυτό τους, όχι να κάνουν και αυτοκριτική. Φοβούνται ακόμα και την ίδια τους την κριτική για τον εαυτό τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γυμνά Καλώδια, το Εαρινό, ποίημα του Νεοπολέοντα Λαπαθιώτη, απολαυστικό.

ώρα των πόθων, των βουβών, των άρρητων συναρπασμών, των μαγικών συντονισμών, με τη φωνή της φύσης που σαν τραγούδια λες βιολιών μέσα στα βράδια των ψυχών.

Έχετε κάτι καλησπέρες του Νίκου, ο οποίος σηκώθηκε για να προετοιμαστεί για τη βάρδια που ξεκινάει σε λίγο. Και ναι, μας έβαλε έτσι και τραγούδι εδώ που μας ζήτησε η Τίνα, θα το ακούσουμε έτσι λίγο πιο μετά. Ωραίες οι επιλογές που γράφετε και στο chat. Περιμένω. Λοιπόν, επίσης έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω κολεκτίβα. Και λέω ποιο τραγούδι, ένα νανούρισμα θα σας χαρίσω.

υπέροχη κολεκτίβα και ένα νούρισμα. Και προσπαθώ να βρω τα τραγούδια που μου ζητάτε. Θα μπουν έτσι σιγά σιγά. Ουσιαστικά τα τραγούδια που έχω εγώ στη λίστα μας πάνε για το επόμενο μισάωρο, αλλά θα αρχίσουμε να βάζουμε και τις δικές σας επιλογές. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ζητάτε. Αρκεί να μπορέσω να τα βρω, θα τα βρω. Όναρ και πέταμε ψηλά. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, πόσο με ταξιδεύει, πόσο πολύ.

Όσα διαμάντια μας έδωσαν και οι Ιόναρ και στους μπλε μετά. Μ' αρέσεις γιατί. Τι είναι αυτό που... Αλλά θα ανοίξω άλλη φιλοσοφική συζήτηση και θα... Δεν ξέρω αν θέλετε... Την πάμε και αυτήν. Είναι ωραίες οι φιλοσοφικές μας συζητήσεις. Τι είναι αυτό που σας αρέσει. Τι είναι το πρώτο πράγμα που βλέπετε σε έναν άνθρωπο. Τι είναι αυτό. Είναι το χαμόγελο. Είναι τα μάτια του. Είναι... Τι. Μ' αρέσεις γιατί. Πάμε να ακούσουμε τους μπλε. Γιατί σας αρέσει ένας άνθρωπος.

Μ' αρέσεις γιατί, λοιπόν, καταρχήν να πω καλησπέρα στο Γιάννη μας που συνδέθηκε και στο chat και μας ακούει και να δω τι απαντήσεις μας δώσατε. Λοιπόν, είπατε, τι κοιτάτε λοιπόν, τι είναι τα πρώτα πράγματα που κοιτάμε σε έναν άνθρωπο και μου λέτε βλέμμα, άβρα, χαμόγελο, βλέμμα. Για να δω, για να το πάρω με τη σειρά για να λέω και ποιος είπε τι. Γιατί έχουμε γράψει και πολλά. Λοιπόν, σταυρούλα, χαμόγελο και βλέμμα, ναι. Τίνα, βλέμμα και άβρα, ναι. Δημήτρη, τα μάτια και την άβρα συμπληρώνει και η σταυρούλα, την ενέργεια, σωστά. Και ο Γιάννης, τα μάτια, δεν λένε ποτέ ψέματα, ναι, την ενέργεια και πώς κινείται στο χώρο. Για να δω. Τα μάτια ποτέ δεν λένε ψέματα, συμφωνώ και ξέρετε, δεν είναι, είναι πολλά στα μάτια, είναι το βλέμμα. Καμιά φορά είναι και το κόψιμο των ματιών, δεν ξέρω, βλέπω ανθρώπους και λέω, κοίτα να δεις, ίσως φαίνεται από το σχήμα των ματιών. Αυτό είναι ο κόψιμο, έτσι το... Είναι πολλά. Τα μάτια είναι η ψυχή, λέει και ο Γιώργος. Εντάξει, σε ερωτικό επίπεδο αλλάζει, αλλά είναι η ενέργεια, είναι πολλά, είναι και άλλα πιο εμφανισιακά στοιχεία. Αλλά σίγουρα και η άβρα, ρε παιδιά, το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που κινείται, βλέπεις την καλοσύνη του, βλέπεις την πονηριά του. Είναι πολλά, αλλά σίγουρα εκεί νομίζω, στο πρόσωπο, εκεί. Χαμόγελο, βλέμμα και τη γενικότερη άβρα που μας εκπέμπουν οι άνθρωποι. Και δεν ξέρω, μπορεί καμιά φορά να πέσουμε έξω, ρε παιδί μου, αλλά. Λοιπόν, πάμε σε δυτικές συνοικίες και έναν αγαπημένο Δον Κιχώτη. Να σας πω ότι είναι και ο Ρόνι εδώ κοντά μου, ξύπνησε και αυτός, οπότε τον έχουμε εδώ, αν ακούστε κανένα γουβ, αλλά προς το παρόν κοιμάται, ροχαλίζει πάλι, οπότε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να πω και πάλι ότι δυστυχώς η Άντι δεν θα είναι απόψε μαζί μας λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Δεν θα κάνει την εκπομπή Lomo Geeks στις 10, οπότε θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα μαζί. Και ας αρχίσω να βάζω εμβόλυμα τα δικά σας κομμάτια, παράλληλα έτσι με τα δικά μου. Και θα τα πάω έτσι και με σειρά. Μόλις είπα λοιπόν πείτε τραγούδια, η Τίνα ήταν η πρώτη που έδωσε το παρόν. Ξέρω ότι τώρα έχει λίγη δουλίτσα, αλλά νομίζω ότι θα ακούει. Εκείνη έρχεται μέσα από τις τάχτες, από το συγκρότημα Μπαλάντες για Φόνους.

Υπέροχο το τραγούδι που μας ζήτησε η Τίνα και έτσι το ακούσαμε. Εκείνη έρχεται μέσα από τις τάχτες της. Ταυτίζεται η Τίνα με αυτό το κομμάτι. Και βλέπω... Οπα. Βλέπω ότι συνεχίζετε έτσι με το θέμα το τι κοιτάτε σε έναν άνθρωπο. Και βάλατε στο παιχνίδι και άλλα μέρη του σώματος, όπως λαιμό, χέρια, χείλη. Okay, εντάξει, είναι... Τα χέρια, ναι, μπορεί να τα έβλεπα, αλλά σε δεύτερο επίπεδο. Δεν ξέρω, είναι τόσο πολλά και είναι... Αυτό, της πρώτης εντύπωσης, τι θα ήταν αυτό που βλέπουμε πρώτο. Πάμε σε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και Μικρό Τιτανικό. Κάποια στιγμή το ανέφερε νωρίτερα η Κατερίνα, είναι από τα τραγούδια που είχα βάλει και εγώ στη λίστα μου να ακούσουμε απόψε. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Για να έρθουμε και πίσω σε εκείνα που λέγαμε. Βέβαια, σας είχα ρωτήσει τι φυσικό φαινόμενο είναι ο έρωτας. Κάπου εδώ έτσι μια φουρτούνα, μια θάλασσα, ένα ναυάγιο μπορεί να έρθει μετά από έναν έρωτα.

Πραγματικά πολύ αγαπημένο το τραγούδι. Πολύ αγαπημένος ο Λαβρέντης και μας λείπει πολύ. Και έτσι για να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα μας και να συνεχίσουμε με την τρίτη ώρα, μιας και η Άντι δεν θα είναι δυστυχώς εδώ για να κάνει την εκπομπή της απόψε, πάμε να ακούσουμε Βασίλη Καζούλη και Φίλιππο Πλιάτσικα σε μια ωραία έτσι συνεργασία «Όλο μου αφήνεις να σ' αφήσω» και ερχόμαστε για την τρίτη μας ώρα.

0: Βασίλης Καζούλης.
1: Όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω. Όχι, δεν θα ανοίξω άλλη σχετική θεματολογία. Όχι, θα συγκρατηθώ. Θα βρούμε κάτι άλλο να μιλήσουμε. Θα βρούμε κάτι. Ξεκινήσαμε με τον κύριο, πιάσαμε τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι θα ξαναγυρίσω στα...

τζιτζίκια που έβαλε ο Θοδωρής στην αρχή, ότι θα θέλουν ζακέτα, ίσως εκεί να πιάσουμε μια άλλη θεματολογία περί ενδυματολογίες. Οπ, μ' αρέσει που είπε ότι θα βάλω το σποτάκι. Ξέχασα και μίλησα, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε σποτάκι και ερχόμαστε. Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Ακούτε Eternal Radio.
4: Ακούτε Eternal Radio. Πού βράχνιασα. Και είναι το ροκόμελο. Συνεχίζει. Συγγνώμη για λίγο ακόμα. Συνεχίζουμε έτσι. Μιας και η Άντι δεν θα μπορέσει να κάνει εκπομπή απόψε. Και μου ζητήσατε δύο τραγούδια από υπόγεια ρεύματα. Τώρα, εγώ τα πέρασα μέσα στο πρόγραμμα με τίτλους. Τώρα εδώ μου τα βγάζει χωρίς τίτλους, μου λέει μόνο υπόγεια. Νομίζω ότι αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το «Κοιτάς μακριά». Αν δεν είναι, θα είναι το «Σανέρι μακαράβια», αλλά νομίζω ότι είναι το «Κοιτάς μακριά».

διαφορετική έκδοση, live, ωραία, λίγο πιο ρέγγε ίσως σε σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει. Χαίρομαι που σας άρεσε, γιατί τυχαία μπήκε, τυχαία, δηλαδή δεν διάλεξα την κλασική, okay. Το επόμενο θέλω να το χαρίσω στη Σταυρούλα. Ξέρω ότι το αγαπάει και ελπίζω να ανταμώσουμε σε αυτή τη συναυλία του Παύλου Παυλίδη εκεί το καλοκαίρι με παν παν και παιδί τραύμα, για να ακούσουμε Μόχα.

Άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάει αγκαλιά να του μιλάει. Το πιο μικρό, το πιο αθώο ναυτί. Μόχα ο τρελός

Το φως ο τελειωμένος, ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια της σκουριά και η άλλη μοίρα. Ο χαύτος

Και ο Παύλος Παυλίδης από live έκδοση, έτσι που ακούσαμε τώρα. Ωραίο το τραγούδι, ωραίο, έτσι και η μουσική και η στίχη και όλα, πολύ αγαπημένο νομίζω. Και μου ζήτησε η Κατερίνα προηγουμένως Φωτιά μου από Μιλτιάδη Πασχαλίδη, οπότε πάμε να ακούσουμε.

Σταυρούλα. Όχι. Κατερίνα, συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί διάβαζα τώρα αυτό που γράφει Σταυρούλα. Κατερίνα μου, δεν μας είπες όμως σε ποιον το χαρίζεις. Είναι αφιερωμένο, λες, ε. Αν θες να μας πεις, μας λες. Αν δεν θες, δεν μας λες. Και είπαμε, είμαστε εδώ αντικαθιστώντας για λίγο ακόμα την Άντι, καθώς λόγω τεχνικού προβλήματος δεν θα μπορέσει να είναι εδώ, δεν θα ακούσουμε απόψε τα λόγια μου γκίξ, οπότε συνεχίζει λίγο το ροκόμελο ακόμα. Και πάμε μια δική μου επιλογή και θα συνεχίσω με δικέ σας. Σ' ακολουθώ από Βασίλη Παπακοσταντίνου. Έτσι γλυκά γλυκά.

Υπέροχο τραγούδι από Βασίλη Παπακοσταντίνου. Από αυτά έτσι που μας ταξιδεύουν, μας γαλινεύουν, μας... Δεν ξέρω το τι μπορεί να νιώθει ο καθένας από εμάς. Το επόμενο είναι δική σας επιλογή. Τη ζήτησε η Τίνα, αλλά έτσι γράψατε νομίζω και η Σταυρούλα, πόσο ωραίο τραγούδι. Και είναι Θηβαίος και ας χαθείς. Χρήστος Θηβαίος εννοείται.

Και άλλο ένα τραγούδι που μου ζητήσατε. Ζητήσατε δύο που είπα για ρεύματα και είναι το «Σαν έρημα καράβια». Άλλο ταξιδιάρικο.

Και τα αγόρια δίνουν τώρα έτσι παραγγελίες. Ήταν τα κορίτσια στην αρχή και τώρα μου στέλνουν τα αγόρια, ο Νίκος και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης πιο πολλές παραγγελίες. Προσπαθώ να βρω τα κομμάτια σας, δεν υπάρχουν όλα εδώ. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό, σας το υπόσχομαι. Και τώρα νομίζω θα βάλω Στάθη Αρτινό και όταν ο ήλιος θα πάψει να ανατέλει, που το ζήτησε ο Δημήτρης και είναι πραγματικά πολύ πολύ όμορφο και αυτό το κομμάτι.

Μόνο όταν ο ήλιος θα πάψει να ανατέλει θα σταματήσω να σου λέω σ' αγαπώ. Ναι, πόσο όμορφο. Και όλο το τραγούδι, αλλά και αυτή η έτσι υπέροχη φράση. Για αυτά τα σ' αγαπώ που δεν είπαμε ποτέ και που είναι εδώ για να τα πούμε. Πρέπει να τα πούμε πριν να μην είμαστε σε θέση να τα πούμε. Πριν να φύγουν οι άνθρωποι από απέναντί μας και δεν θα μπορέσουν να τα ακούσουν. Και πάμε σε ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο Νίκος. Δεν ξέρω γιατί το επέλεξε. Είναι όμως έτσι στο κλίμα μας. Μάλλον περιμένει «Αχ να με δει, αχ να με δει», Ορφέας Περίδης. Ανυπομονή να με δει ο Νικολάκης μάλλον. Να ανέβω πάνω για να του ετοιμάσω κάνα φαΐ.

αγαπημένος Ορφέας Περίδης και θα πάμε μέχρι τις 11 νομίζω. Έτσι αν ζητήσετε κανένα τραγουδάκι ακόμα θα τα καταφέρουμε, αλλιώς θα βάλω κι εγώ κάτι έτσι για να πάμε μέχρι τις 11. Το επόμενο τραγούδι είναι, μας το ζήτησε η Τίνα, είναι τραγούδι στο οποίο έχει γράψει τους στίχους η Τίνα και ερμηνεύει ο Νίκος Γιακουμάκης, είναι μια συνεργασία με τους Conspiracy, είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Χρόνος νεκρός» του 2023 και κουβαλάει μέσα του νομίζω έτσι πράγματα που νιώθουμε όλοι μας, που νιώσαμε και τότε έτσι καραντίνες και λοιπά και πολλές φορές συνεχίζουμε να νιώθουμε ακόμα. Ποιος είναι αυτός ο αόρατος εχθρός? Τίνα, ευχαριστούμε.

ακροβάτη συσσωροπώ κι απέσω, ξέρω δεν θα σηκωθώ σε μια κλωστή αδιακενή ψυχή. Διώχνω το φόβο ακροβατό, δεν έχω που να κρατηθώ κι αυτοί που αγαπώ φαντάζουν μακριά πολύ στη διπλανή αυλή αδιά η ψυχή τρελός ο νους. Μέρα τη μέρα προχωράω χωρίς να ξέρω που να πάω, μια χαραμάδα φως αναζητάω και μετανιώνω για εκείνη τη βόλτα με φίλους που δεν έκανα θυμώνω. Για αυτούς που δεν συνάντησα με πρόφαση πως άργησα, στο χρόνο τους νοστάλγησα και όπως ο φόβος την πόρτα χτυπά, έτσι τα σπίτια θυμίζουν φλουριά. Ζητάω ψυχή, μια επαφή, βρίσκω σιωπή. Ζητάω ένα βλέμμα, ένα άγγιγμα ξανά, μα μένω με μια ανάμνηση παλιά. Ζωή μισή που είναι η στιγμή, τη μέρα ξέχασα να δράξω τελικά.

Και πολλές φορές νιώθω ότι η ζωή μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Στη ζωή μου προ-COVID και στη ζωή μου μετά-COVID. Δυστυχώς θυμάμαι λιγότερα πράγματα από τη ζωή προ-COVID. Αλλά σίγουρα ήταν πιο ξένιαστη. Κάτι που το καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει πια είναι η ευκολία με την οποία κάναμε αγκαλιές. Δεν μας ένοιαζε αν ο άλλος θα μπορούσε να είναι άρρωστος, κρυωμένος κλπ. Εμείς κάναμε αγκαλιές. Τώρα βλέπεις τους ανθρώπους πιο διστακτικούς. Αυτό μου κακοφαίνεται πάρα πολύ και πολλές φορές μπορεί να πηγαίνω με πρόθεση να κάνω αγκαλιά και μετά λέω, όπ, ο άλλος μπορεί να μην θέλει. Είναι κάτι που προσωπικά με βαραίνει. Σίγουρα η ξενιασιά μας, η ηρεμία μας σε κάποια πράγματα, πολλά κακά μας έφερε αυτό το πράγμα και στην υγεία μας και στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω. Και το πώς εξελίχθηκαν όλα τα πράγματα. Δεν είναι μόνο οι νόσεις, είναι όλα αυτά που μας επέβαλαν. Είναι πώς, δεν θα το ξεχάσω, ήμουνα το πρωί, δούλευα στο φροντιστήριο. Κάθε μέρα, όλη μέρα, αλλά ήμουν εκεί. Και πάμε και μας λέει, κλείνουμε. Και εκεί κάπου το φροντιστήριο δια ζώσης έκλεισε για πάντα. Εντάξει, δουλεύω με εξαποστάσεις μεν, αλλά αυτό το πράγμα, την αλληλεπίδραση που είχαμε και αυτό, τις αγκαλιές, την κουβέντα που θα λέγαμε, okay, δεν τα κερδίζουμε ξανά νομίζω. Ακόμα και αν συνεχίσαμε να επιστρέψαμε στους αριθμούς μας μετά από κάποιο καιρό, χάσαμε πράγματα, δεν ξέρω. Λοιπόν, υπέροχο το κομμάτι, υπέροχο παιδιά. Πάμε σε τραγούδι που ζήτησε η Κατερίνα. Τώρα αυτό πώς να σου το πω, λέει ο Πάνος Μουζουράκης.

βαδίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέμω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Αλλά με λέξεις κλειδιά σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει

Πόσο υπέροχο, πόσο ανατριχιαστικό, άλλη έτσι μία κραυγή. Κραυγή, κάπως έτσι. Πάμε σε τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης από Δημήτρη Κοντολέων, «Δεν ξεχνώ», και ερχόμαστε για τα τελευταία μας τραγούδια για απόψε.

Αχ, ναι, ο COVID. Πολλά, πολλά, πολλά μας έρχονται στο μυαλό. Διχαστήκαμε, κατηγορηθήκαμε, προβληματιστήκαμε. Χάσαμε σίγουρα πολλά. Δεν ξέρω αν κερδίσαμε κάτι, ομολογώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα βάλω τώρα είναι αυτό με το οποίο θα έκλεινα, αλλά μιας και η βραδιά ήταν έτσι ανατρεπτική, μετά θα βάλω ένα με το οποίο θα ήθελα να κλείσω. Μπορεί να είναι σε άλλο τόνο, έτσι, λίγο πιο δυνατό κομμάτι, αλλά ναι, θα το κάνω. Πάμε να ακούσουμε Άρωμα από Μάσκες. Άλλο υπέροχο.

Και ναι, να το χαρίσουμε στο άρωμα της Κατερίνας, λοιπόν. Κάτι είδα έτσι που λέτε εκεί. Παιδιά, είναι μεγάλο το θέμα. Δεν εννοείται ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα ούτε να τσακωνόμαστε, ούτε να... Το θέμα με τον COVID έχει πολλές πτυχές. Ο καθένας μας το έχει ζήσει από δική του πλευρά και ποτέ δεν θα μάθουμε την αλήθεια. Ποτέ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συμμετοχή σας και απόψε. Να σας ευχαριστήσω για τις υπέροχες επιλογές, για την παρέα σας, για τη χαρά σας όταν σας είπα ότι θα είμαστε εδώ για λίγο ακόμα. Και το λίγο ακόμα ήταν μια ώρα ακόμα. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί, γιατί ο Νίκος δουλεύει. Είναι οι 7 βραδινές του βάρδιες, οπότε δεν θα μπορέσει να είναι. Θα κάνω μάλλον μια εκπομπή ανακατεμένη, έτσι όπως μου είπατε. Θα τη στήσω μέσα στο μυαλό μου με τραγούδια σίγουρα που αγαπάτε. Και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ας ελπίσουμε να έρθει λίγο η άνοιξη. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το κλείσιμο, πόσο σε θέλω.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Thank you. Thank you.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.